0: στο www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
1: Real FM. Η ώρα είναι 7.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κύριε Βελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
5: Κύριε Βελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Κύριε Βελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε.
7: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
13: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
1: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
0: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
1: Ενεργειακή κλάση α3+ για απόδοση και οικονομία.
0: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
1: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
0: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
1: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
0: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
2: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Νέο Market Pass για 200.000 νοικοκυριά. Ποιοι θα λάβουν το βάουτσερ για να αγοράσουν τρόφιμα. Όλο το σχέδιο της κυβέρνησης. Η ενίσχυση θα δοθεί μέχρι το τέλος του φθινοπόρου. Εξετάζονται ανατομικές καταβολές έως 1.200 ευρώ στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και στις οικογένειες που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες οικονομικές δυσκολίες με πρώτους τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Η επιταγή θα αφορά αποκλειστικά αγορές για βασικά είδη διατροφής και πρώτης ανάγκης σε σούπερ μάρκετ, φούρνους, οπωροπολία κλπ. Καταστήματα τροφίμων. Το πρόγραμμα ξεκινά από περίπου 40 ευρώ το μήνα για κάθε μονοπρόσωπο νοικοκυριό και αυξάνεται κλιμακωτά ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας και των προστατευόμενων τέκνων. Ακόμα, κίνηση μάτι η γαλλική συμμετοχή. Η χειρή απάντηση στη γαλάζια πατρίδα. Η είσοδος του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με την εξαγορά του 66% της Great Sea Interconnector επιταχύνει την υλοποίηση των εργασιών φέροντας σε δυσχέρεια την Άγκυρα και ανατρέποντας τους αναθεωρητικούς σχεδιασμούς της. Η ανακοίνωση της συμφωνίας υποχρεώνει τη Λευκωσία να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει για το τμήμα της διασύνδεσης που της αναλογεί με το Παρίσι να παρακολουθεί κάθε στάδιο της διαδικασίας. Τέσσερις ρυθμίσεις για όλα τα χρέη σε δημόσιο και τράπεζες. Αναλυτικός οδηγός για τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Τις 24, τις 48 και τις 72 δόσεις. Περισσότερες από 7.000 αιτήσεις σε 3 εβδομάδες. Και αλλάξτε τα όλα. 8 κορυφαίοι ειδικοί επιστήμονες ζητούν μέσω της Real News αναθεώρηση του σχεδιασμού κατά των πυρκαγιών. Κρούν τον κόντονα του κινδύνου για την εφιαλτική απειλή των megafires. Συνιστούν την άμεση θωράκιση των δασών και τη ριζική ανατροπή στον τρόπο δόμησης. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Σήμερα, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Να ακούστε. TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
3: Έλα βρε, όλοι οι Λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
4: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
3: Γιατί, τι παραπάνω έχει.
4: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του, έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή.
3: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
4: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας στους Λέβητες αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
3: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
2: Ήμεργας, ο ηγέτης του Λέβητες αερίου.
5: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
6: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λαμία.

0: Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 554411.
1: Νταβαρούκας και η όμικρον ε.
0: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Στο πολύβουο Σιντζούκου του Τόκιο, μέσα στα φώτα και τους ήχους της πόλης, δύο άνθρωποι συναντιούνται. Και εκεί όπου οι γάτες παρατηρούν σιωπηλά, μια ιστορία αγάπης γεννιέται, που απαλύνει τον πόνο και θυμίζει πως η καλοσύνη υπάρχει ακόμη. Οι γάτες του Σιντζούκου. Το βιβλίο βάλσαμο του Ντούριαν Σουκεκάουα για τη θεραπευτική δύναμη της συντροφιάς και της αγάπης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
6: Σήμερα, Serial News που κυκλοφορεί. Νέο Market Pass για 200.000 νοικοκυριά. Ποιοι θα λάβουν το βάουτσερ για να αγοράσουν τρόφιμα? Όλο το σχέδιο της κυβέρνησης. Η ενίσχυση θα δοθεί μέχρι το τέλος του φθινοπόρου. Εξετάζονται ανατομικές καταβολές έως 1.200 ευρώ στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και στις οικογένειες που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες οικονομικές δυσκολίες, με πρώτους τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Η επιταγή θα αφορά αποκλειστικά αγορές για βασικά είδη διατροφής και πρώτης ανάγκης σε σούπερ μάρκετ, φούρνους, οπωροπολία κλπ. Καταστήματα τροφίμων. Το πρόγραμμα ξεκινά από περίπου 40 ευρώ το μήνα για κάθε μονοπρόσωπο νοικοκυριό και αυξάνεται κλιμακωτά ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας και των προστατευόμενων τέκνων. Ακόμα, κίνηση ΜΑΤ, η γαλλική συμμετοχή. Η χειρή απάντηση στη γαλάζια πατρίδα. Η είσοδος του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με την εξαγορά του 66% της Great Sea Interconnector επιταχύνει την υλοποίηση των εργασιών, φέροντας σε δυσχέρεια την Άγκυρα και ανατρέποντας τους αναθεωρητικούς σχεδιασμούς της. Η ανακοίνωση της συμφωνίας υποχρεώνει τη Λευκωσία να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει για το τμήμα της διασύνδεσης που της αναλογεί, με το Παρίσι να παρακολουθεί κάθε στάδιο της διαδικασίας. 4 ρυθμίσεις για όλα τα χρέη σε δημόσιο και τράπεζες. Αναλυτικός οδηγός για τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Τις 24, τις 48 και τις 72 δόσεις. Περισσότερες από 7.000 αιτήσεις σε 3 εβδομάδες. Και αλλάξτε τα όλα. 8 κορυφαίοι ειδικοί επιστήμονες ζητούν μέσω της Real News αναθεώρηση του σχεδιασμού κατά των πυρκαγιών. Κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την εφιαλτική απειλή των megafires. Συνιστούν την άμεση θωράκιση των δασών και τη ριζική ανατροπή στον τρόπο δόμησης. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
7: Ιδέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI Eco Master για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Real FM.
1: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πλειογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Σήμερα, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
6: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
5: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
6: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή γκρούτφος, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
5: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
6: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
5: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
7: Ήμεργας, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
8: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410.

0: τη ΔΕΗ.
1: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Καλημέρα σε όλες, σε όλους. Καλή Κυριακή,
1: καλή
0: εδώ
1: Κυριακή.
0: Είμαστε.
1: Τελευταία Κυριακή πριν το 15 Αύγουστο.
0: Πριν από, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Φτάσαμε και στο 15 Αύγουστο και έχουμε αυτό το εντυπωσιακό κέφι για δουλειά και οι δύο έχουμε έρθει σε πολύ καλή κατάσταση. Λες και είμαστε και ο Γιώργης και ο Γιώργης Νταβαρίνος μαζί μας και εκείνος σε εντυπωσιακό κέφι.
1: Όχι, εσύ, όχι.
0: Και εκείνος και εκείνος. Έχουμε έρθει.
1: Η Δέσποινα.
0: Και η Δέσποινα είναι μόνιμα. Μόνιμα είναι σε αυτό το εντυπωσιακό κέφι για δουλειά. Έχουμε έρθει, λες και ήμασταν χθες σε ένα rock club και έχουμε έρθει με μαύρα γυαλιά όλοι. Σε μια εικόνα καταπληκτική.
1: Εγώ τα φοράω κιόλας, δεν γίνεται. Ναι, ναι, είναι αδυνατό.
0: Εμείς τα βγάλαμε.
1: Συγγνώμη, τα φώτα. Α, τα είχαμε και χθες αναμένα, δεν θυμάμαι.
0: Τα φώτα τα έχουμε καμιά φορά. Να τα ανάβω εγώ. Τα ανάβω εγώ τα φώτα. Εδώ θα είμαστε για τις επόμενες καλώς εχόντων των πραγμάτων 4 ώρες. Αν φεύγετε, καλό ταξίδι. Είναι οι τελευταίοι νομίζω που φεύγουν.
1: Αν μένετε καλά να πάθετε.
0: Ναι. Αν μένετε παρέα θα μας κάνετε, καλό είναι αυτό. Αν και εντάξει.
1: Άδεια εσύ δεν παίρνεις.
0: Εγώ δεν είναι το δυνατό μου σημείο. Θα πάρω βέβαια κάποιες μέρες, αλλά δεν είναι το δυνατό μου σημείο το κομμάτι άδεια, αργία, ξεκούραση. Δεν είναι αυτό το, δηλαδή δεν το λες.
1: Να σου πω κάτι, εμένα σήμερα με το πτωλιόνι έχω πει ξεκινάει η άδειά μου.
0: Ναι.
1: Και έχω προγραμματίσει για τις επόμενες δύο εβδομάδες συγκλονιστικά πράγματα.
0: Αλήθεια.
1: Τίποτα απολύτως.
0: Μπράβο.
1: Όχι, όταν σου λέω τίποτα, τίποτα.
0: Μα πρόσεξε.
1: Ούτε μια μέρα.
0: Και εγώ όταν φεύγω, γιατί συνήθως δουλεύω όλη τη χρονιά, στα πάντα όλα που λένε. Όταν φεύγω, την πρώτη εβδομάδα νομίζω ότι συνεχίζω και δουλεύω. Δηλαδή, ξυπνάω στις 7 η ώρα. Κάνω διάφορα πράγματα. Και στις 12 θέλω να κοιμηθώ.
1: Μα δεν είναι, δεν καταλάβες. Ό,τι δουλειά έχω, την έχω κανονίσει για αυτή την εβδομάδα.
0: Α, έχεις βάλει όλες τις δουλειές. Πολύ ωραία ιδέα. Πολύ καλά το σκέφτηκες.
1: Ναι, γιατί τώρα αξίζει, λείπει ο κόσμος.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Άρα εξυπηρετήσε πιο εύκολα. Θα μπορέσω να κάνω ό,τι θέλω να κάνω.
0: Εγώ θα βγάλω και ταυτότητα, να ξέρεις.
1: Έχω βγάλει πάρα πολύ καιρό.
0: Λίγο με προβληματίζει πάρα πολύ.
1: Ναι, για πες.
0: Με προβληματίζει πάρα πολύ, Μανώλη, γιατί έχω δει όλες τις νέες ταυτότητες. Η φωτογραφία.
1: Α, κοίτα, να σου πω κάτι.
0: Δηλαδή γιατί αυτό το πράγμα με την αστυνομία που σου βγάζουν κάτι φωτογραφίες.
1: Δεν πας να τη βγάλεις έξω.
0: Και οι έξω δεν έκαλες.
1: Με τον κωδικό. Ναι, αλλά έχεις τη
0: και
1: δυνατότητα.
0: Και μετά μου είπαν ότι κάποιοι που βγάλαν έξω όταν πας στην αστυνομία και τους λες πήγαινε στο gap.gr και βρε πάρτες, δεν μπορεί το σύστημα πάντα να τις πάρει και σου λένε κάτσε να βγάλουμε μια φωτογραφία.
1: Ναι, εγώ
0: και είναι δυστυχώς. Όλοι οι άνθρωποι τους έχεις στις φωτογραφίες. Είναι αυτές οι ταυτότητες που κρύβαμε όταν βγάλαμε 18 χρονών που έχουμε κάτι μαλλιά χέτες. Εγώ είμαι με χέτη.
1: Εγώ την έβγαλα στην αστυνομία.
0: Ναι.
1: Και
0: αναγνωρίζεσαι.
1: Δεν έχεις καταλάβει. Πρώτα απ' όλα δεν την βγάζεις όρθιος.
0: Τι ξαπλωτό,
1: τι βγάζει καθιστό ναι. Και σου λέει κιόλα επειδή.
0: Να καρέκλα... χαμογελάς.
1: Όχι, σου λέει επειδή η καρέκλα δεν ναι, ακουμπάει καλά πίσω.
0: Ναι.
1: Σου λέει κάνε λίγο πίσω για να φαίνεται το πρόσωπο. Οπότε είσαι σε φάση.
0: Είσαι με το κεφάλι έτσι.
1: Λίγο, πολύ λίγο. Δεν θες να ξέρεις.
0: Μα δεν κάνει. Πρέπει να είσαι το κεφάλι κάτω για τα προγούλια. Αυτό είναι, είναι γνωστή η τακτική της φωτογραφίας. Κοιτάς πάντα κάτω.
1: Γι' αυτό
0: κάτω
1: είναι το γένεια.
0: Εγώ και τι να κάνω. Ναι, αυτό με προβληματίζει μόνο στο θέμα φωτογραφία, δηλαδή στο θέμα ταυτότητα. Ότι η φωτογραφία τι να την κάνω μετά. Τις άλλες τις κρύβαμε τις παλιές ταυτότητες.
1: Την έχω πάνω από ένα χρόνο και διαβάζω όλα αυτά για ότι η ταυτότητα μπορεί να αλλάξει πάλι και κάτι τέτοια που
0: δεν νομίζω ότι θα αλλάξει τώρα, όχι. Τώρα
1: ξέρω
0: δεν θα αλλάξει. Όποιος τη βγάλει. Απλά έχω δει τις φωτογραφίες και είναι όλοι οι συνάδελφοι ένα και ένα.
1: Δεν είναι, δεν υπάρχει.
0: Ένα και ένα καταδικασμένοι σε πολυετή κάθριξη.
1: Δηλαδή, πολυετή. Πολυετή. Της Ένωσης και έλεγα εντάξει, είχα άλλη μαύρη είναι αυτό και μετά βγήκε αστυνομική.
0: Και το έκλεισε στο κεφάλι.
1: Και
0: εγώ το έχω προγραμματίσει λοιπόν αυτό να μπω σε αυτή τη διαδικασία να τελειώνω επιτέλους, να έχω μια ταυτότητα. Γιατί το διαβατήριο έχει λήξει από τότε, από το 2000 νομίζω.
1: Διαβατήριο δεν ξέρω καν. Καλά, έχει λήξει, δεν ξέρω καν αν το έχω πια.
0: Α, και σένα έχει λήξει.
1: Ναι,
0: ναι, εντάξει. Είναι τα πολλά ταξίδια που κάνουμε.
1: Χρήση φοβερή.
0: Στα διατλαντικά. Ναι.
1: Φοβερή χρήση. Λοιπόν, έχει αέρατο μεταξύ σήμερα.
0: Ναι, έχει αέρα και γι' αυτό έχει συνεδριάσει, εκτές συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου γιατί θα φτάσει και τα 9 μποφόρ και τα 9 μποφόρ στην Ελλάδα δεν είναι κάτι πολύ καλό και θα συνεδριάσει και σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Εκτός από τον αέρα, την προηγούμενη φορά δεν είχαμε τόσο πολύ ζέστη. Τώρα θα έχει και αρκετά υψηλή θερμοκρασία, οπότε ζέστη, ξηρασία και νιάρια.
1: Πρόβλημα.
0: Μεγάλο.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω, μου λέγε χτες επαγγελματίας. Ηλεκτρολόγος ότι για κάθε κλίση μπήκα λίγο στο GOG και το ψάξα. Το βρήκα πολύ ενδιαφέρον. Πλέον σχεδόν κάθε κλίση έχει αφαιρέσει διπλώματος. Ακόμα και για παράνομη στάθμευση.
0: Α, το ξέρω. Δεν το παίρνουν όμως. δεν το παίρνουν. Όταν διευθετήσει το οικονομικό θέμα, δεν το παίρνουν. Στο λέω γιατί και εγώ απλά για παράνομη στάθμιση. Όχι εγώ, γιατί εγώ που να πηγαίνω. Εκεί που πηγαίνω είναι πάντα. Αλλά φίλοι άλλοι που έχουν πάρει κλίση.
1: Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Το βρίσκω εντελώς παράλογο.
0: Κοίτα, αναλόγως με τις μπάρες το έχω δει και εγώ. Δηλαδή, αν είναι σε μπαρά να πήρουν και τα λοιπά.
1: Όχι,
0: το έχω δει
1: εκεί να το πάρει.
0: Το έχω δει. Δηλαδή, να το παίρνει.
1: Εκεί να το πάρει. Εκεί, εκεί πρέπει να το παίρνει από πριν.
0: Έχω άνθρωπο που έχει παρκάρει 4 ώρες εκεί. Καταλαβαίνεις. Εκεί το παίρνεις
1: να
0: νύχτα.
1: Το πάρει.
0: Ναι.
1: Αλλά. Ξέρεις πω, εντάξει. Σου λέω από χτες, μετά που φύγαμε από εδώ, είδα διάφορα τρελά πράγματα. Και άκουσα διάφορα τρελά πράγματα. Θα έχει ενδιαφέρον σήμερα να τα πούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
0: Να τα πούμε.
1: Τι βλέπω εδώ στη Real. Νέο Market Pass για 200.000 νοικοκυριά.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον. Θα είμαι πάλι απ' έξω.
0: Δεν είσαι σε κανένα μάρκετ.
1: Όχι.
0: Και εγώ δεν είμαι σε κανένα. Και δεν είμαι και σε αυτές τις κληρώσεις που γίνονται στο τέλος κάθε μήνα. Δεν έχω κερδίσει τίποτα.
1: Κληρώσεις του της ΑΔΕ.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν είμαι ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Ποτέ όμως, ποτέ. Ποτέ. Ποτέ.
1: Ποτέ. Και να σου πω και κάτι. Δεν χρησιμοποιώ πλέον και μετρητά. Δεν έχω πει μετρητά πάνω μου σχεδόν ποτέ.
0: Χρειάζονται όμως τα
1: μετρητά. Ναι, όχι, σχεδόν ποτέ. Σπάνια. Δηλαδή σπάνια να κάνω συναλλαγή πλέον με μετρητά και λέω. Δεν μπορεί. Κάποια στιγμή μία από τις χιλιάδες συναλλαγές
0: ναι.
1: θα χτυπήσει για ένα κατοσταρικάκι στο γλήρωση.
0: Μα δεν πάμε για το κατοσταρικάκι.
1: Ρε παιδί μου, ας
0: βγει. Βλέπεις, Γιώργη, είναι και δεν είναι. Ο άνθρωπος είναι χαμηλό, ταπεινό χαμομηλάκι. Δεν είναι, καρδούλα μου.
1: Γίνια.
0: Με το κατοστάρικο, δεν μιλάμε ότι έχει πολλά περισσότερα χρήματα, καρδούλα μου. Δεν, μην αρχίσει τα κατοσταρικάκια. Εδώ έχει πολύ περισσότερα.
1: Έχει κερδίσει ποτέ 100 ευρώ.
0: Δεν έχω κερδίσει τίποτα. Και τις κάτι χρονιές που κέρδισα το φλουρί σε τρεις φορές, όπου όποια πίτα κοβότανε, κέρδισα το φλουρί. Δεν θες να ξέρεις τι χρονιά ήταν.
1: Να σου πω, δεν συμμετέχω σε πίτες. Γι' αυτό το λόγο.
0: Ναι, δεν θες να ξέρεις τι χρονιά ήταν.
1: Γιατί όλοι νομίζουν ότι είναι τυχερή χρονιά.
0: Δεν είναι. Εντάξει. Όταν λέμε. Με χτυπούσε σαν τον αέρα. Τα
1: ναι,
0: φύλλα.
1: Πα. Λοιπόν, ποιοι θα λάβουν λέει, το βάουτσερ για να αγοράσουν τρόφιμα όλο το σχέδιο της κυβέρνησης.
0: Κάτσε να τη δούμε τη Real τότε, μια και ναι. την έπιασες. Είναι ευκαιρία να πάρετε τη Real News της Κυριακής. Είναι μια, πραγματικά ένα πολύ πλούσιο φύλλο με αποκαλύψεις, με δυνατές υπογραφές και με θέματα που θα τα συζητάμε όλη την εβδομάδα. Αυτό είναι το βασικό θέμα που σας είπε ο Μανώλης. Ποιοι θα λάβουν το βάουτσερ για να αγοράσουν τρόφιμα όλο το σχέδιο της κυβέρνησης. Είναι 200.000 νοικοκυριά, μεγάλος αριθμός. Η ενίσχυση θα δοθεί μέχρι το τέλος φθινοπόρου. Εξετάζονται αναδρομικές καταβολές έως 1.200 ευρώ στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και στις οικογένειες που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες οικονομικές δυσκολίες με πρώτους τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Επίσης, η επιταγή θα αφορά αποκλειστικά αγορές για βασικά είδη διατροφής και πρώτης ανάγκης σε σούπερ μάρκετ, φούρνους, οπωροπολία και λοιπά καταστήματα τροφίμων. Και το πρόγραμμα ξεκινά από περίπου 40 ευρώ το μήνα για κάθε μονοπρόσωπο νοικοκυριό και αυξάνεται κλιμακωτά ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας και των προστατευόμενων τέκνων.
1: Ναι, είναι ενδιαφέρον. Προφανώς είναι προεκλογικό.
0: Καλά, εννοείται.
1: Ναι. Αυτό το οποίο με ενοχλεί περισσότερο είναι το ότι δεν ξέρω τι διάρκεια θα έχει. Δηλαδή, θα
0: έχει
1: το δώσω.
0: Και αναδρομική ισχύ από ό,τι είδες τώρα.
1: Ναι, παιδί μου, θα το δω. Ναι, οι αναδρομικές καταβολές τώρα στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Δηλαδή, αυτά τα χρήματα. Καλό θα ήταν να μην είναι μόνο φέτος. Αυτό θέλω να πω.
0: Α, να είναι πάγια.
1: Ναι.
0: Αυτό λες. Μπορεί να είναι πάγια.
1: Για όσο διαρκεί η κρίση, γιατί η κρίση δεν πρόκειται να περάσει φέτος. Ούτε
0: επειδή
1: θα πέσουν τιμές.
0: Πλησιάζουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονικής και εκεί ανοίγουν οι κουμπαράδες, όπως ξέρεις. Μπορεί αυτό να γίνει ένα πάγιο μέτρο. Μπορεί.
1: Μακάρι.
0: Είναι και εκλογική χρονιά, μην το ξεχνάμε.
1: Μα γι' αυτό το λέω.
0: Να δούμε και τα άλλα θέματα της εφημερίδας.
1: Ναι, επίσης για τις ρυθμίσεις για όλα τα χρέη σε δημόσιο και τράπεζα, 4 ρυθμίσεις. Έχει έναν αναλυτικό οδηγό η Real News στο Real Money. Το ένθετο αναλυτικός οδηγός για τον εξοδικαστικό μηχανισμό της 24, της 48 και της 72 δόσης. Περισσότερες από 7.000 αιτήσεις σε 3 εβδομάδες. Η πλατφόρμα έχει ανοίξει τώρα αυτές τις 3 εβδομάδες.
0: Πολλές αιτήσεις είναι 7.000.
1: Θα σου πω όμως τώρα τι γίνεται. Και ίσως θα το δούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Έχει κάποια πραγματάκια τα οποία πρέπει να προσέξουν όσοι ενδιαφερόμενοι και θα τα βρουν και μπροστά τους δηλαδή. Μπορεί να χρειαστεί να κάνουν 2 και 3 ρυθμίσεις για να μπορέσουν να μπουν. Πρέπει να έχεις εξοφλήσει τα τελευταία 2 χρόνια για να μπεις στη ρύθμιση των 72.
0: Να έχεις εξοφλήσει.
1: Ναι, ή να τα ρυθμίσεις.
0: Να τα ρυθμίσεις άλλο.
1: Άρα δεύτερη ρύθμιση.
0: Δεύτερη ρύθμιση. Ρύθμιση στη ρύθμιση εννοείς, έτσι.
1: Όχι, μία ρύθμιση ή τα δύο τελευταία χρόνια,
0: ναι,
1: για να ρυθμίσεις τα προ του 2025 σε, 72 δόσεις.
0: Α, ναι.
1: Είναι μέχρι το 2000, μέχρι και το...
0: Το 23 δεν είναι, μέχρι το 23, ναι, δεν είναι.
1: Όχι, είναι μέχρι το 20, νομίζω μέχρι το 23, το δούμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα δεύτερη ρύθμιση. Έπρεπε να είσαι εκτός ρύθμισης μέχρι κάποια ημερομηνία για να μπορέσεις να μπεις στις 72. Άρα όσοι διατηρούσαν τη ρύθμισή τους δεν μπορούν να μπουν. Και αν τη χάσουν τώρα, δεν μπορούν να μπουν στις 72. Υπάρχουν διάφορες καραμπόλες.
0: Α, το ένα ακυρώνει το άλλο, λες.
1: Ναι.
0: Άρα αυτό δεν μπορεί να το κάνεις μόνος σου. Πρέπει να πάρεις μια συμβουλή από κάποιον ειδικό. Γιατί
1: πρέπει
0: θα...
1: κάποιος να το κάνει.
0: Κάποιος να το κάνει, γιατί
1: εγώ,
0: θα κάνεις.
1: Εγώ, που έχω δύο ρυθμίσεις, την 120, την οποία την έχω σώσει μέχρι στιγμής.
0: Ναι. Και την παλιά 120, λες.
1: Ναι, ναι. Είμαι γύρω στο 80 τόσο.
0: Α, έχεις προχωρήσει πολύ.
1: Ναι, έχω προχωρήσει πολύ.
0: Γιατί έχει προχωρήσει και ο χρόνος πολύ, πέσει.
1: Ναι.
0: Πολύ, πέσει.
1: Λοιπόν, αλλά είχα κάνει και την 72 του κορονοϊού.
0: Ναι, αυτή δεν τη θυμάμαι.
1: Ναι, αυτή λοιπόν μου έχουν μείνει 10 δόσεις. Στην 10η δόση που ήταν τον προηγούμενο μήνα, στην 11η, για μία μέρα έχασα, την έχασα. Τρεις μήνες τώρα καταθέτω χρήματα. Δεν με έχει πετάξει εκτός ρύθμισης, αλλά δεν μου αφαιρεί από το ποσό.
0: Δεν αφαιρεί,
1: όχι.
0: Σταματάει.
1: Ναι, και προσπαθώ να δω πού πάνε τα λεφτά που βάζω και ακόμα δεν μου έχει απαντήσει κανείς.
0: Ναι. Τα παίρνει τα λεφτά πάντως. Συνεχίζει κανονικά, παίρνει τα λεφτά.
1: Από τη στιγμή που κάνω εγώ κατάθεση, τα παίρνει. Αλλά το θέμα είναι που πάνε. Γιατί δεν μειώνονται ούτε οι οφειλές τωρινές.
0: Αυτός ποιος μπορεί να σου απαντήσει.
1: Έλα, πες μου εσύ. Έχω επικοινωνήσει με όποιον είναι δυνατό, ψάχνουν να βρούνε.
0: Κάνεις ένα κουμπαρά άλλο εσύ.
1: Ναι.
0: Τι ωραία. Κάνεις ένα κουμπαρά και θα σου βγει ξαφνικά μπροστά σου ένα κουμπαρά από το πουθενά.
1: Ναι, επίσης πολύ ενδιαφέρον είναι το ότι υπάρχουν επιστροφές που πρέπει να τις αιτηθείς. Εγώ δεν έχω. Για να τις πάρεις. Γίνονται μπάνκα δηλαδή. Αν είναι μεγάλα τα ποσά.
0: Ναι, δεν τα ξέρω αυτά γιατί δεν ξέρω, δεν έχω πει σε καμία ρύθμιση.
1: Όχι, στις επιστροφές χρημάτων από την εφορία.
0: Δεν έχω πάρει επίσης ποτέ. Ναι.
1: Ούτε εγώ έχω πάρει, αλλά έτυχε σε δικό μου άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Ο οποίος μου λέγε, ρε εσύ έχω επιστροφή, δεν παίρνω τα χρήματα.
0: Γιατί?
1: Δεν ήξερα. Μπήκα λοιπόν μέσα στο σύστημα και είδα ότι είχε 3 χρόνια επιστροφή, τα οποία υπήρχαν εκεί παρκαρισμένα.
0: 3 χρόνια.
1: Επικοινωνήσαμε και έπρεπε να κάνει αίτηση για να του καταβληθούν.
0: Ήθελες να ξαφνικά βρέθηκε μέχρι.
1: Ναι, αλλά τα 3 χρόνια δεν ήταν έντοκα. Ήταν παρκαρισμένα.
0: Α, δεν ήταν έντοκα.
1: Όχι.
0: Ωραία.
1: Γι' αυτό σου λέω, έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Εντάξει, έχει πολύ ενδιαφέρον, αλλά νομίζω ότι. Μανώλη, κοίταξε, ο καθένας μόνος του, ούτε και εγώ μπορώ να το κάνω αυτό, ούτε και εσύ. Κάποιος πρέπει να σε συμβουλεύσει
1: θέλει,
0: για να το κάνει.
1: Λογιστή, δικηγόρο, δεν ξέρω.
0: Ναι,
1: δηλαδή θέλει άνθρωπο.
0: Που να ξέρει.
1: Που να δουλεύει τα συστήματα και να μπορεί να μπει, να ψάξει και να ρωτήσει.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Δηλαδή, ακόμα και εμείς, ας πούμε, που σηκώνουμε το τηλέφωνο και μιλάμε με 5 ανθρώπους, δεν απαραίτητο θα βρεις άκρη.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε κιόλα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα άλλα τα θέματα της εφημερίδας Real News που κυκλοφορεί σήμερα. Η χειρή απάντηση στη γαλάζια πατρίδα, κίνηση μάτι γαλλική συμμετοχή, η είσοδος του γαλλικού επενδυτικού ομίλου στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με την εξαγορά του 66% της Great Sea Intercorrector, επιταχύνει την υλοποίηση των εργασιών, φέρνοντας σε δυσχέρεια την Άγκυρα και ανατρέποντας τους αναθεωρητικούς σχεδιασμούς της. Η ανακοίνωση της συμφωνίας υποχρεώνει τη Λευκοσία να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει για το τμήμα της διασύνδεσης που της αναλογεί, με το Παρίσι να παρακολουθεί κάθε στάδιο της διαδικασίας.
1: Μάλιστα. Έρχονται επενδύσεις 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο 2028 για την ενέργεια. Ρήτρα διαφυγής. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, ετήθηκε στην Κομισιόν την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα τα οποία ενισχύουν την ενεργειακή αυτάρκεια της χώρας. Ενδιαφέρον, αναμένεται βέβαια να δούμε το αποτέλεσμα της αίτησης προς την Κομισιόν.
0: Ναι, είναι πολύ σπουδαίο αυτό, αλλά το αποτέλεσμα είναι αυτό που θα μετρήσει. Και το θέμα που εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ, έχει 8 κορυφαίους ειδικούς επιστήμονες ζητούν μέσω της Real News αναθεώρηση του σχεδιασμού για τις πυρκαγιές. Αλλάξτε τα όλα για να καταλάβετε ποιοι μιλούν. Είναι οι κύριοι Γιάνναρος, Δημητρακόπουλος, Διακάκης, Ζερεφός, Καρτάλης, Λέκας, Σταματόπουλος και Συνολάκης. Κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την εφιαλτική απειλή των Mega Fires, συνιστούν την άμεση θωράκιση των δασών και τη ριζική ανατροπή στον τρόπο δόμησης. Είναι 8 από τους κορυφαίους επιστήμονες που έχει η χώρα.
1: Ναι. και το μακάβριο μυστικό του Μιστρά, γιατί ο 55χρονος άνδρας κρατούσε επί χρόνια σε καταψύχτη τη σώρα του πατέρα του, οι αντιφάσεις και η παθολογική αγάπη για τους γονείς του. Το παθολογική αγάπη το έχει εισαγωγικά νομίζω καλώς, διότι άκουσα και τον ίδιο, άκουσα και τον δικηγόρο του, διάβασα μάλλον αυτά που είπε ο ίδιος και άκουσα τον δικηγόρο του. Εντάξει τώρα εδώ πέρα. Παθολογική αγάπη,
0: τώρα
1: ναι.
0: Τώρα δεν είναι παθολογική αγάπη, ο άνθρωπος είναι άρρωστος, δεν είναι στα καλά του, δηλαδή δεν
1: ναι, αλλά έπαιρνε και τη σύνταξη.
0: Έπαιρνε και τη σύνταξη.
1: Οπότε, εντάξει.
0: Ναι, δεν είναι μόνο αγάπη.
1: Έτσι.
0: Ναι. Τσεπάτη αγάπη, τσεπάτη.
1: Ναι, αυτό δηλαδή.
0: Τσεπάτη, ρε, τσεπάτη, ναι.
1: Παθολογική αγάπη, αλλά παίρνω και τη σύνταξη.
0: Ναι.
1: Κόψει τη σύνταξη και συνέχισε να αγαπάς, ξέρω εγώ. Είναι λίγο σκληρό, έτσι. Όχι, να σου πω. Δεν μπορώ, όταν τα ακούω, τρελαίνομαι.
0: Ναι, μπρο, δεν είναι αγάπη αυτό τώρα. Τώρα πρέπει κάτι να πει υπερασπιστική γραμμή, πρέπει να πει κάτι και ο δικηγόρος. Τι αιτιολογία μπορείς να βρεις σε έναν άνθρωπο που είχε τον πατέρα του κάτω?
1: Ότι είναι ψυχικά ασταθής.
0: Ναι, αλλά μετά δεν θα μπορεί να ξέρεις, θα πρέπει να κάνει και εγκλεισμό. Ενώ τώρα δεν είναι εγκλεισμός στο ψυχιατρίο. Και ο εγκλεισμός στο ψυχιατρίο μπορεί να φέρει συνέχιση του εγκλεισμού στο ψυχιατρίο. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα βγεις μετά.
1: Μα να σου πω κάτι, τον είχε 2,5 χρόνια στον πάγο.
0: Ναι, στον
1: και
0: πάγο.
1: Έπαιρνε τη σύνταξη. Τι παθολογική αγάπη. Εντάξει τώρα. Δεν είμαστε και δικαιοσύνη, βέβαια, αλλά. Εν πάση περιπτώσει. Α, όπου λέει και να βγάλει τη φωτό ο Κώστο. Κώστας, α, Γιάννης. Πώς τον είναι το mail.
0: Τι λέει?
1: Το ίδιο άθλιο αποτέλεσμα θα έχει.
0: Ναι.
1: Ενώ η ίδια λύση στο Gov Wallet είναι πολύ καλύτερη.
0: Ποιος το λέει, ποιος μας συμβουλεύει, επιτέλους.
1: Ο κύριος Γιάννης λέει ότι όπου και να βγάλει. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γιάννη.
0: Καλημέρα κύριε Γιάννη.
1: Όπου και να βγάλεις, λέει, τη φωτό, το ίδιο άθλιο αποτέλεσμα θα έχει. Ενώ η ίδια στο Gov Wallet είναι πολύ καλύτερη. Προφανώς φαίνεται καλύτερη στο Gov Wallet και με το που τυπώνεται στην.
0: Σώσε μας τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Μην μας μείνει αυτό το πράγμα και το κυκλοφορούμε και μας δάνει ταυτότητα. Θα λέω ότι δεν έχω.
1: Καλημέρα από δροσιά Χαλκίδας.
0: Α, καλημέρα, καλημέρα.
1: Ερμής.
0: Καλώς τους έναν.
1: Γεια σας.
0: Καλώς τους έναν.
1: Έχεις εδώ και το συνονόματο. Σας εκτιμώ βαθύτατα, κυρία Μπιζόγλη. Αποτελείται μια από τις πιο αξιοπρεπείς παρουσίες στον χώρο της δημοσιογραφίας σε βάθος χρόνου. Χωρίς να ξέρω το συνονόματο. Να είστε καλά.
0: Τον ευχαριστούμε
1: καλό
0: πάρα πολύ.
1: Καλό καλοκαίρι και καλή ξεκούραση όποτε. Καλά το λέει το όποτε.
0: Εύη μου, καλημέρα, καλημέρα γλυκιά μου. Η Εύη, η φίλη μου. Εγώ βάζω και τους φίλους μου και στέλνω, να ξέρεις, ε.
1: Αλήθεια.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Εγώ δεν έχω φίλους.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα με σένα. Εγώ οι δικοί μου τους βάζω και στέλνουν και αυτοί. Κατάλαβες, οπότε αυγατίζουν τα μηνύματα.
1: Δεν κάνεις, λέει, δήλωση για επιστροφή, αρκή, καταγραφή, IBAN, μην παραπλανάς. Κύριε Γρηγόρη, επιτρέψτε μου. Άνθρωπος σας λέω, δικός μου, 3 χρόνια ήταν παρκαρισμένες οι επιστροφές του, δεν είναι παραπλάνηση. Και έκανε δήλωση και έκτοτε γίνονται κανονικά. Το IBAN ήταν κανονικά καταγεγραμμένο. Ήταν περασμένες όλες οι επιστροφές.
0: Καλημέρα και στον Παράσχο, τον καλό μας Παράσχο, που πάντα μας στέλνει και τις ωραίες του φωτογραφίες. Α, τι ωραία φωτογραφία με τα σταφύλια σου είσαι. Τι ωραία.
1: Α, ωραία είναι αυτή.
0: Ναι.

0: Σαν ιδέα. Σαν ιδέα, έτσι πως το σκέφτηκε.
1: Συζητούσαμε κάτι χθες για τις αναστροφές γενικώς και στην Κρήτη και από εδώ και από εκεί.
0: Ναι. Αναστροφή στο Ρίμπας. Λέει του κάνανε αλκοτέστ, δεν είχε τίποτα. Ήταν μια χαρά κανονικά. Αλλά πρώτα το σκέφτηκε, σου λέει εδώ καλά είναι το σημείο. Ας κάνω μια αναστροφή στο Ρίμπας.
1: Ανοιχτοσιά είναι.
0: Ανοιχτοσιά είναι εδώ.
1: Χωράω.
0: Κάτω είναι η θάλασσα. Ας κάνω εδώ. Και πήρε κανένα δυο μαζί. Δυο δηλαδή για την ακρίβεια.
1: Ναι, δεν το. Ναι.
0: Πήρε τη μηχανή τη Δία μαζί. Την έκανα την αναστροφή πάντως.
1: Και πάλι καλά.
0: Και πάλι καλά,
1: Και πάλι, να σου πω. Δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερα.
0: Ξέρεις, είναι ένα σημείο που οι μεγαλύτεροι έχουμε μεγαλώσει με αυτό το κομμάτι του Ρίμπας που είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και είχαμε τροχιά δυστυχήματα από τότε που είμαστε μικροί.
1: Όταν υπήρχε το Ρίμπας.
0: Ναι.
1: Γιατί γινόταν τη τρελή.
0: Θυμάσαι τότε.
1: Ναι.
0: Και λέγαμε αυτό, το κομμάτι αυτό είναι επικίνδυνο και επικίνδυνο και επικίνδυνο και επικίνδυνο. Φαίνεται οι νέες γενιές δεν το ξέρουν ότι είναι επικίνδυνο. Και κάνουν την αναστροφούλα του. Θες να φύγουμε, Γιώργη? Εντάξει,
1: πήγαμε.
0: Λοιπόν, πάμε.
2: Real FM.
3: Άσε με γιατί με να σκάσω.
4: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
3: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
4: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
3: Ουχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
4: Φτάσαμε κιόλας.
3: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
5: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
8: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Νέο Market Pass για 200.000 νοικοκυριά. Ποιοι θα λάβουν το βάουτσερ για να αγοράσουν τρόφιμα? Όλο το σχέδιο της κυβέρνησης. Η ενίσχυση θα δοθεί μέχρι το τέλος του φθινοπόρου. Εξετάζονται αναδρομικές καταβολές έως 1.200 ευρώ στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και στις οικογένειες που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες οικονομικές δυσκολίες με πρώτους τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Η επιταγή θα αφορά αποκλειστικά αγορές για βασικά είδη διατροφής και πρώτης ανάγκης σε σούπερ μάρκετ, φούρνους, οποροπολία κλπ. Καταστήματα τροφίμων. Το πρόγραμμα ξεκινά από περίπου 40 ευρώ το μήνα για κάθε μονοπρόσωπο νοικοκυριό και αυξάνεται κλιμακωτά ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας και των προστατευόμενων τέκνων. Ακόμα, κινησιμά τη γαλλική συμμετοχή. Η χειρή απάντηση στη γαλάζια πατρίδα. Η είσοδος του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με την εξαγορά του 66% της Great Sea Interconnector επιταχύνει την υλοποίηση των εργασιών φέροντας σε δυσχέρεια την Άγκυρα και ανατρέποντας τους αναθεωρητικούς σχεδιασμούς της. Η ανακοίνωση της συμφωνίας υποχρεώνει τη Λευκωσία να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει για το τμήμα της διασύνδεσης που της αναλογεί, με το Παρίσι να παρακολουθεί κάθε στάδιο της διαδικασίας. 4 ρυθμίσεις για όλα τα χρέη σε δημόσιο και τράπεζες. Αναλυτικός οδηγός για τον εξοδικαστικό μηχανισμό της 24.
2: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
9: Όσο θα γυρίζει η γη.
10: Φοβορής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη. Tour. Ο σωματικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την 5η 10 Σεπτεμβρίου θα βρίσκεται στην ΑΕΛ Νόβου Μπεταρένα στη Λάρισα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour, εισιτήρια στο more.com.
11: Η Πολυάννα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολυάννα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
12: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
11: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
12: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
13: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
14: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
13: Επώνυμα κλιματιστικό.

0: ενεργειακά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
1: Ενεργειακή κλάση Α3 Plus για απόδοση και οικονομία.
0: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
1: Και πάνω απ' όλα, άμεση τοποθέτηση.
0: Μην ψάχνεις αλλού, επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 2123 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 55 44 11.
1: Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε.
0: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 25 Αυγούστου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
3: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών.

0: περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
1: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας με τον τρόπο σας, γιατί και εμείς θέλουμε παρέα, γιατί και εμείς θέλουμε να νιώθουμε ότι είμαστε μια μεγάλη παρέα εδώ στο Real FM με τον Μανώλη Παρδάλη και θα είμαστε μαζί μέχρι τις... μέχρι τη μία, ναι. Λέει ο Γιάννης ο αντιλαϊκιστής, και δεν το ήξερα αυτό, δεν το είδα Γιάννη, γιατί έγινε αργά και δεν το ήξερα, ότι ο άνθρωπος που έκανε την αναστροφή είναι Γερμανός. Δεν το ήξερα. Τώρα από σένα το λέω αυτό, εδώ το ρεπορτάζ, γιατί αναγκαστικά θα το παίξω και το βράδυ. Δεν ήξερα ότι ήταν ξένος. Νόμιζα ότι ήταν Έλληνας.

0: Καλημέρα στη Δήμητρα. Δήμητρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ προσωπικά σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Ο Δημήτρης λέει ότι ο Πρωθυπουργός τον Οκτώβριο του 2025 εγκαινίασε 3 σύγχρονα ελικόπτερα συντονισμού πυρκαγιών, λέει, και τύπου Diamond, τα οποία δεν έχουν λειτουργήσει ακόμα γιατί δεν έχουν προσληφθεί πιλότοι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους θανάτους από τη σύγκρουση. Αυτό συμβαίνει παντού. Λέει, ας πούμε, ότι συμβαίνει και σε άλλους τομείς, στην υγεία, στις προσλήψεις εκεί κτλ. Για τα ελικόπτερα συντονισμού, αυτά που πρέπει να συντονίζουν τις πυρκαγιές όταν είναι σε εξέλιξη, υπάρχει ένα ελικόπτερο ή δύο ελικόπτερα αναλόγως το μέτωπο, την ένταση, το μέγεθος. Υπάρχουν τα ελικόπτερα που συντονίζουν τα υπόλοιπα πτυτικά μέσα. Μανώλης εδώ, γιατί δεν
1: ακούγε μιλάει. Γερμανός λέει είναι αυτός.
0: Ναι, αυτό είπα.
1: Δεν το
0: είχα δει. Αυτό το είδε ο Γιάννης και το λέει.
1: Βέβαια, θέλω να σου πω ότι αυτό δεν μου σημαίνει, δεν σημαίνει κάτι.
0: Τίποτα. Τίποτα. Απλά είναι ένα στοιχείο του ρεπορτάζ το οποίο είναι σημαντικό.
1: Είναι.
0: Δεν είναι.
1: Λέω δεν σημαίνει κάτι γιατί
0: συμφωνώ.
1: Έχουμε την τάση να ξεχωρίζουμε το λέω για τον Γιάννη τώρα. Mm-hmm. Γιατί και ο Γερμανός, ξέρεις, δεν ξέρω κατά πόσο θεωρείται άλλο να πω στη χώρα μας.
0: Έλα.
1: Όχι. Α, ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι άλλο να μιλάς για Γερμανό, άλλο θα πω. Άλλο να μιλάς για άλλο θα πω. Άλλο θα πω πως τον έχει. Πολλοί κόσμοι στο μυαλό.
0: Κατηγοριοποίηση εννοεί.
1: Αυτό εννοώ.
0: Ναι, με συνειδητά ή ασυνείδητα. Σωστό, έχει δίκιο σε αυτό.
1: Αυτό το λέω.
0: Επειδή είμαστε Ευρωπαίοι εμείς, έτσι.
1: Ναι, επειδή έχουμε ξεχωρίσει τους παραβάτες σε αλλοδαπούς και γηγενείς.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Ναι, δεν ξέρω αν το Γερμανό το θεωρούμε αλλοδαπό. Γι' αυτό το λέω. Δεν το λέω για το Γιάννη.
0: Όχι.
1: Γενικώς στη συνείδηση του κόσμου.
0: Δηλαδή, μπορεί, ξέρει, στην παρουσίαση ενός γεγονότος, όταν είναι αλλοδαπός παραβάτης, ο οποίος αυτή η κατηγορία που ξέρει εσύ και ξέρω κι εγώ και ξέρει και ο κόσμος. Θα το πεις αλλοδαπό. Εάν είναι Γερμανός, θα πεις Γερμανός.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το λέω. Επειδή υπάρχει μια κατηγοριοποίηση και επειδή παίρνει μπάλα όλο τον κόσμο, πράγμα το οποίο εγώ διαφωνώ απολύτως.
0: Ναι. Έχεις δίκιο.
1: Κυρίως διότι αυτούς που παίρνει μπάλα στην πλειονότητά τους είναι Έλληνες πολίτες. Υπάρχουν και αλλοδαποί, όντως.
0: Ναι. Υπάρχουν, ναι, υπάρχουν.
1: Έτσι. Αλλά ναι, ρε παιδί μου, ο Γερμανός, ο Γάλλος, ο Ιταλός.
0: Άλλο βάρος.
1: Είναι intellectual κατάσταση.
0: Μίλα μου γι' αυτό.
1: Κάνει, ρε παιδί μου, μια παράβαση, αλλά ξέρεις, είναι ευρωπαϊκή παράβαση.
0: Ναι, είναι ευρωπαϊκή γι' αυτό. Έχει δίκιο σου λέω. Μα στην παρουσίαση ενός γεγονότος, όταν είναι αλλοδαπός η κατηγορία που ξέρεις, λέγεται αλλοδαπός. Παύλα, βάζεις και μια χώρα από αυτές τις Μέσης Ανατολής. Ποια χώρα είναι,
1: να σου πει, είναι μια ευχάριστη
0: πινελιά.
1: Γερμανός. Ο παραβάτης ήταν Γερμανός. Και τα αφήνεις εκεί.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Σαν μπιζουδάκι.
0: Σαν μπιζουδάκι.

0: Γιάννης ο αντιλαϊκιστής δεν υπάρχει, έτσι. Είναι όταν λέμε η ενημέρωση έχει πρόσωπο.
1: Ο Γιάννης, ξέρεις, έτσι. Είναι το μόνιμο,
0: έχει πρόσωπο.
1: Είναι
0: μπράβο, ρε Γιάννη μου. Μπράβο.
1: Ο Γιάννης είναι το μόνιμο μπιφ μου.
0: Α, ναι.
1: Εκτός αν συζητάμε για ποδοσφαιρικά.
0: Εκεί τα βρίσκεται.
1: Όχι. Αλλά είμαστε πιο. Κρατάμε πιο χαμηλά την μπάλα.
0: Μάλιστα.

0: Ο Τόρπι πάει να αγοράσει και τη Real News τώρα. Μας ακούει. Καλημέρα, Τόρπι, να σε καλά. Και στη φίλη την Παναγιώτα. Καλημέρα, Παναγιώτα. Και στο φίλο Λεωνάρδο που είναι σταθερός πάντα εδώ, μας ακούει. Καλημέρα.
1: Του Παναγιώτη το μήνυμα το διάβασες που λέει ευάλωτος κοινωνικά?
0: Όχι,
1: όποιος...
0: όχι, τώρα το είδα.
1: Η ευάλωτος κοινωνικά είναι όποιος δηλώνει 3.000 ευρώ. Ωραία, δουλεύω μαύρα στα κτήματα στο χωριό, βγάζω 200 με 300 τη μέρα, δηλαδή έχεις με 9.000. 200 με 300 τη μέρα που βγάζετε?
0: 200-300 ευρώ την ημέρα.
1: Εντάξει, στο κτήμα βέβαια είναι σκληρή δουλειά, να το συζητήσουμε λίγο, κύριε Παναγιώτη. Είστε μακριά κοντά.
0: Καλά, είναι πολύ. να το δούμε
1: το πράγμα. Να το δούμε λίγο.
0: Εντάξει, είναι λίγο πάρα θετικά. Πολύ σκληρή δουλειά κατά από όλες τις συνθήκες. Καιρικές συνθήκες εξαιρετικά δύσκολες.
1: Αλλά 2 με 3 εκατοστάρικα τη μέρα, 6 με 9 το χρόνο, είναι λεφτά.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Αν είναι αλήθεια, δηλαδή αν το καταλαβαίνουμε καλά, εννοώ, κύριε Παναγιώτη, το μήνυμα.
1: Ναι,
0: αν
1: έχω το... λέει για 4 παιδιά, σούπερ. Ναι.
0: Να σας ζήσουνε. Είναι ωραίο πράγμα κανείς να έχει τόσα πολλά παιδιά.
1: Είναι ωραίο πράγμα, είναι.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Και μιλάει ένας άνθρωπος που δεν έχει παιδιά, οπότε μπορεί να μιλήσει.

0: Real FM.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Στην αριστοκρατική Λίμνη Γκάρντα, η Εύα και ο Λόρενς ετοιμάζονται να παντρευτούν. Ένας γάμος που όλοι περίμεναν, αλλά κανείς δεν περίμενε τον θάνατο. Οι καλεσμένοι παγιδεύονται στο νησί. Κανείς δεν μπορεί να φύγει και ένας δολοφόνος βρίσκεται ανάμεσά τους. Μετά τα bestseller «Ομοιραίος Διάπλους» και το φωνικό παιχνίδι, έρχεται η νέα καθηλωτική ιστορία μυστηρίου από τον μέτρο του suspense, Tom Hiddle. «Φόνος στη Λίμνη Γκάρντα», μετάφραση Άρης Φακιανάκης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
3: Σήμερα, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να πούμε μια καλημέρα στο Ντίσελντορφ για τον κύριο Παύλο.
1: Καλημέρα.
0: Ο οποίος έχει κόψει το μισό από το 8 κιλο καρπούζι του για πρωινό. Και θα το απολαύσω, λέει, όπως και εσάς. Κάντω εικόνα. Ακροατής στο Ντίσελντορφ ακούει Real FM και τρώει καρπούζι.
1: Ωραία εικόνα είναι.
0: Πλάμα,
1: ναι, εντάξει. Πολύ ωραίο. Μ' αρέσει και εμένα το καρπούζι. Βέβαια το πρωί, όχι τόσο πολύ, αλλά μ' αρέσει και εμένα.
0: Κοίτα, το καρπούζι.
1: Ναι. Πες μου τώρα τη θεωρία σου για να σε ακούσω.
0: Είναι ένα, θα σου πω. Θα σου πω
1: θεωρία. Ένα εκατομμύριο, 101.000.
0: Ας ξεκινήσουμε ναι. τη θεωρία φρούτα.
1: Ναι.
0: Φρούτο απλό, εύκολο και ωφέλιμο. Μπανάνα. Δεν χρειάζεται τίποτα.
1: Ούτε,
0: δεν χρειάζεται ούτε καν ψυγείο.
1: Ναι, εντάξει, αλλά πρέπει για να φας μπανάνα, πρέπει να έχεις κάτι περπατήσει, αθληθεί. Αυτό το πράγμα που τρώμε μπανάνες δίχως αύριο δεν έχει νόημα.
0: Δεν πάω στο όφελος. Πάω στην ευκολία.
1: Α, μάλιστα. Στην ευκολία. Για προχώρα. Γιατί αλλιώς.
0: Πεπώνι. Το κόβω.
1: Πέφτει βαρύ, βέβαια.
0: Ναι. Το κόβω στα 4, αλλά το καθαρίζω μέσα σε ένα λεπτό.
1: Προχώρα.
0: Καρπούζι.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Θεός καταράστηκε τον άνθρωπο και μοίρασε τα σπόρια ολούθε μέσα στο φρούτο.
1: Τα τρώω κάποτε. Ναι, για προχώρα.
0: Εντάξει, να σου πω.
1: Μ' αρέσουν τα σπόρια.
0: Ναι, ρε παιδί, αλλά δεν είναι. Θες να φας λίγο.
1: Ναι.
0: Να δαγκώσεις και να μην βρεις καρπό.
1: Ναι, εντάξει, γίνεται τώρα. Πελέ, το καθαρίζεις λιγάκι. Είσαι και τεμπελόσκυλο, προχώρα. Άλλο.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
1: Βγάλε τα κουκουτσάκια.
0: Επίσης.
1: Άνθρωπο να σου καθαρίζει τα κουκουτσάκια.
0: Όχι, δεν θέλω, εντάξει, για να μην. Επίσης, ποτέ μου δεν κατάλαβα τι εστί φρούτο ρόδι.
1: Δεν σ' αρέσει το ρόδι.
0: Θα σου πω.
1: Εγώ τρελαίνομαι.
0: Ναι, άκου να δεις κάτι. Μιλάμε για ένα τεράστιο κουκούτσι που έχει μέσα εκατοντάδες άλλα μικρά κουκούτσια. Αυτό είναι.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το ρόδι.
0: Ναι.
1: Το θεωρώ τον καρπό των θεών, δηλαδή.
0: Ρε παιδί μου, ναι, είναι.
1: Είναι δώρο, είναι δώρο, ναι. Είναι δώρο. Και για όλα, ε.
0: Γι' αυτό και βρέθηκαν αυτοί οι καλοί άνθρωποι που το φτιάχνουν χυμό.
1: Και χυμό είναι εξαιρετικό. Πίνω πάρα πολύ χυμό.
0: Έτσι.
1: Αλήθεια.
0: Που το φτιάχνουν χυμό. Οπότε είμαστε όλοι ευχαριστημένοι.
1: Προχωρά, άλλο φρούτο.
0: Άλλο φρούτο. Σε αυτή τη λογική.
1: Καλά, τα περίκοκα, οι γερμάδες.
0: Εντάξει, αυτά έχουν ένα πυρήνα, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Εύκολο.
1: Εύκολο.
0: Εύκολο. Οριακά. Επίσης, ποτέ μου δεν κατάλαβα για ποιο. Το κεράσι, εντάξει.
1: Ναι. Το ακτινίδιο.
0: Κοίτα να δεις, το ακτινίδιο.
1: Το σταφύλι.
0: Το αγαπώ πάρα πολύ. Το σταφύλι το αγαπώ πάρα πολύ. Έχει πάρα πολλές θερμίδες και έχει πολύ ζάχαρο.
1: Έχει πολύ.
0: Έχει δηλαδή η περιεκτικότητά του σε ζάχαρη είναι πάρα πολύ μεγάλη.
1: Πολύ ψηλή.
0: Θέλει πολύ
1: είναι.
0: Προσοχή.
1: Ναι, εγώ το αγαπώ πάρα πολύ.
0: Το ακτινίδιο δεν είναι για όλους. Το περίβλημά του, το οποίο το καθαρίζουμε βέβαια.
1: Το καθαρίζουμε, ναι.
0: Ναι. Απλά επειδή πολλές φορές μπορεί κάτι να μείνει γιατί δεν.
1: Αυτό
0: είναι.
1: Το χνουδάκι λες.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να αναπτύσσουν αλλεργίες ή οτιδήποτε. Είναι πολύ επικίνδυνο. Επίσης, ξέρεις ότι βοηθάει πάρα πολύ το έντερο.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Έτσι, και γενικά πρέπει να είναι προσεκτικοί άνθρωποι.
1: Στην
0: οποίοι...
1: κατανάλωση.
0: Ναι, στην κατανάλωση.
1: Ναι, που έχουν μια ευπάθεια.
0: Ναι, είναι πολύ, πες το, είναι πολύ ωφέλιμο ως φρούτο και αν είναι και γινωμένο είναι και πολύ νόστιμο. Επίσης, δεν μπορώ να καταλάβω τη διαφορά μεταξύ του μάγκο και του air mango.
1: Το air mango δεν το ξέρω ούτε εγώ.
0: Θα σου πω, το μάγκο έχει 6 ευρώ και το air mango έχει 16. Ρώτησα και έμαθα.
1: Είναι
0: το μάγκο, ναι. Τον 6 ευρώ πρέπει να το πάρεις.
1: Είναι ωραίο, έχω δοκιμάσει.
0: Και να το αφήσεις να γίνει. Το air mango έρχεται αεροπορικός, γινωμένο, έτοιμο να φαγωθεί. Αυτό,
1: α, προς κατανάλωση.
0: Αυτό το πληρώνεις.
1: Λες το αβοκάντο που είναι τα γινωμένα και τα μη.
0: Αυτό το πληρώνεις 10 ευρώ παραπάνω.
1: Δεν το ήξερα.
0: Ούτε εγώ το ήξερα.
1: Καλά, πόσοι τρώνε μάγκο όμως, μωρέ παιδάκι.
0: Κοίτα,
1: μου.
0: Για να το φέρουν και να το πουλάνε τόσο πάει να πει ότι κάποιοι τα αγοράζουν.
1: Ότι κάποιοι τα αγοράζουν, ναι, αλλά δεν είναι ένα είδος, ένα φρούτο που είναι προς κατανάλωση.
0: Ναι,
1: δηλαδή.
0: Εσχάτως δεν έμαθα ότι υπάρχει ανάλογη κατηγορία και, στο, και στον ανανά. Οπότε τι έκανα. Πήγα σε γνωστό μαγαζί και πήρα το κόλπο που καθαρίζει τον ανανά. Για να μην τον παίρνω έτοιμο κομμένο.
1: Και καλά, εντάξει, είναι εύκολο αυτό. Δεν είναι,
0: μετά
1: είναι...
0: τη δεύτερη προσπάθεια κόβεται μια χαρά.
1: Ναι, είναι ωραίο σουρανάς, πολύ ωραίο.
0: Κόβεται
1: ωραίο.
0: Μια χαρά.
1: Ωραίο φρούτο. Εντάξει.
0: Έτσι, θέλω δε να σου πω ότι έχουν, κυκλοφορούν πλέον και καρύδες με καλαμάκι.
1: Τώρα μην το κορυφώνεις πια και εσύ το... Δεν είσαι αγάπη μου στα Φίτζι. Όπως εδώ βλέπεις, είσαι μαρούση γωνία.
0: Όπως βλέπεις,
1: γωνία και κυφυσία. Ένα
0: πλήρες ρεπορτάζ.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι πρώτα ζεις και μεταγράφεις. Όπως έλεγε και παλιά και η διαφήμιση. Αλλά εντάξει, δεν είναι ανάγκη να είναι.
0: Να σου πω, το πήρα για να το δοκιμάσω. Και υπόσχομαι, υποσχέθηκα στον εαυτό μου, δεν θα το ξανακάνω ποτέ.
1: Δεν σ' αρέσει, καρύδα.
0: Αυτό που δοκίμασα δεν μου άρεσε.
1: Με αρέσει πολύ η καρύδα, δεν είναι όμως. Δηλαδή παίρνω και αποξηραμένη αυτό που λέμε, ξέρεις.
0: Την αποξηραμένη την μπορώ να τη δεχτώ. Να πάρω καρύδα και να τη ζήσω με τις δυσκολίες που έχει.
1: Έχει μεγάλες δυσκολίες.
0: Έτσι και τη γεύση που βγάζει που δεν είναι αυτό που φαντάζεται ο κόσμος γιατί δεν έχει ζάχαρη.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν είναι επεξεργασμένη. Ναι, ναι, είναι στιφό.
1: Ναι,
0: αλλά αυτό που ήπια δεν μου θύμισε καρύδα.
1: Είναι και το τοπίο που το ήπιε. Αν το έπνεις στη Ζανσιβάρη.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι το ήπια έξω από ένα σούπερ μάρκετ το τοπίο.
1: Οπότε κάτσε εκεί πέρα με τη. Κάτσε και πιες.
0: Α, να, παγωμένη. Α, δεν μπορώ να βρω φραγκόσικα.
1: Α, έχει πάρα πολλά στην Κέρκυρα. Πάρα πολλά.
0: Τα φραγκόσικα είναι δύσκολα στο καθαρισμό μου έχουν δείξει, αλλά είναι πεντανόστιμα.
1: Είναι πεντανόστιμα, έχουν τρόπο που καθαρίζονται, τα ξέρω γιατί
0: έχουν φραγκόσικε.
1: Γιατί όλα τα Ιόνια έχουν πάρα πολλέ φραγκόσικε, αλλά νομίζω και οι Κυκλάδε έχουν φραγκόσικε. Είναι μια ολόκληρη διαδικασία. Εκεί και αν έχει κουκούτσι.
0: Εκεί έχει.
1: Εκεί έχει μόνο κουκούτσι.
0: Εκεί έχει μόνο κουκούτσι, αλλά να σου πω κάτι. Η νοστιμιά του σε σχέση με το ρόδι είναι ασύγκριτη.
1: Ασύγκριτη. Ασύγκριτη. Ασύγκριτη. Και αν είναι και όριμα αυτό που λέμε.
0: Ναι,
1: είναι ασύγκριτη. Είναι ασύγκριτη. Απλά είναι μια διαδικασία πολύ ώρα, με μεγάλη προσοχή, εφημερίδε εκεί, αυτά, κρατήματα, έχει δουλειά.
0: Να έστειλε φωτογραφία.
1: Το
0: ταπεράκι με το καρπούζι. Α, είναι να σου πω, είναι πολύ καλή ποιότητα, θέλω να σου πω.
1: Καλό καρπούζι.
0: Έχει πολύ καρδιά. Μπράβο, ρε Παύλο.
1: Ξέρει να διαλέγει καρπούζι, για πες του Παύλου.
0: Ναι. Ξέρεις ότι αυτά που τα χτυπάνε είναι μύθος.
1: Χτυπάς να δεις πώς είναι μέσα θεωρητικά η ψύχα.
0: Εντάξει. Μου μάθανε εμένα, το χτυπάμε, λέει, και την ώρα που το χτυπάμε, βλέπουμε από κάτω. Το σημείο εκείνο της φύτρας.
1: Ναι, ξέρω.
0: Όσο πιο μικρή είναι η φύτρα του, τόσο πιο γλυκό είναι, λένε οι ειδικοί. Όσο πιο μεγάλη είναι, τόσο λιγότερο έχει δέσει. Παραμύθι, λέει, είναι το χτύπημα. Τη φύτρα κοιτάνε.
1: Όχι το χτύπημα, δηλαδή, λες.
0: Έτσι μου λένε, τι να σου πω τώρα. Ναι. Εγώ πάντως που το εφαρμόζω, καλά, εγώ πάω και του λέω να σου πω ένα καλό. Λες και ξέρει, λες και είναι μέσα. Τη θυμάσαι την ταινία.
1: Πώς.
0: Με τον Κωνσταντέρα.
1: Πώς.
0: Μα είναι, του λέει, μέλι. Και πού το ξέρεις, λέει, ότι είναι μέλι. Πάρω λίγο μισό και αμαλίβι τζούφιο.
1: Σαν το κεφάλι του.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
4: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
5: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
4: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
5: Γιατί στο Regency Casino Mall Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
4: Κατάλαβα, στη Βάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods.
7: TRT 95,1 FM Stereo.
8: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas.
9: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
8: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του, έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή!
9: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
8: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas στους λέβητες αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
9: Φίλε με έπεισες. Immergas.
10: Immergas, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
11: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: στη Λάρισα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο mortal.com. Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
1: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
0: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
1: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
0: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
1: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
0: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
1: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
0: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
2: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
3: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
2: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου,
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάτω.

0: Θέατρο Αλκαζάρ.
1: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδ

0: Πέτρες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
1: Σώζον εαυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο.
2: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
8: Η αλήκη στη χώρα των ψαρών.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 25 Αυγούστου, Λάρισα, Κυπουθέατρο Αλκαζάρ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Να είσαι εκεί.
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜ.
4: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας. Γιατί, τι παραπάνω έχει.
5: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του, έχει κυκλοφορητή γκρούτφος, παρέχει 24 και όχι 20 κιλοβάτ και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή.
4: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για.
5: Άσε τι άκουσε. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
4: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
6: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
7: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
3: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
0: Ήμεργας, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
2: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
3: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
2: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
4: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
5: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκα και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
4: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
5: Ενεργειακή κλάση Α3 Plus για απόδοση και οικονομία.
4: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
5: Και πάνω απ' όλα, άμεση τοποθέτηση.
4: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
5: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
4: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
6: Ο σώζομαι αυτόν σωθήτω. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
7: Ένα θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κομμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
8: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
9: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
10: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
11: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
12: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών. Του

0: Μπουρμπουλίδες.
1: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
2: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
1: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
3: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
1: Ρωμαίος!
5: Ιουλιέτα!
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό.
1: Μα σύγχρονο.
5: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάν.

Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι...
3: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. Η

0: Σεπτεμβρίου. Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 25 Αυγούστου, Λάρισα, Κυπουθέατρο Αλκαζάρ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Σώζομαι αυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο.
2: Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr.
7: Για λίγο να κουμπίσω την καρδιά σου.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο
2: Σάμου. Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας διασώζει.
1: Εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν απαιτήσεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Όσο θα γυρίζει η γη.
2: Φοβορής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη.

Λάρισα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Η Αλίκη

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
6: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
7: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
8: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
9: Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 25 Αυγούστου, Λάρισα, Κυπουθέατρο Αλκαζάρ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Να είσαι εκεί.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραπάνω.

0: παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
1: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
0: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
1: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
0: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
2: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών. Του

0: Μπουρμπουλίδης.
1: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival, παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
4: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Κι όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικό σύνδεσμο.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Όσο θα γυρίζει η γη,
2: Φοβορής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη, Tour.
1: Κατάματα σε κοίταζα γιατί μπορούσα.
2: Ο σερωτικός καλλιτέχνης Φοβορής Φέρης, την 5η 10 Σεπτεμβρίου, θα βρίσκεται στην ΑΕΛ Νόβου Μπεταρένα, στη Λάρισα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Φοβορής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη, Tour. Εισιτήρια στο Mortal.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
5: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
6: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μία ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς
7: σήμερα. Σώζουν εαυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
8: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
9: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
10: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
11: Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας διασώζει.

0: ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: Η 95,1 FM Stereo.
1: Το σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
3: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο. Προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς. Το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.